0: Στα σιτήμι τα βόσιο ακούσουμιν το Άγιο Ευαγγέλιο
1: Φεσμαρα ο όρθεν γεφίεσνε ο χενευράνε με ψωή συντηνικών Κύριε ευλόγησον εκ του κάρτα λόγκαν Αγίου Ευαγγέλιο το ανέβαια